0: Δε το διαιτολόγο τε αρρύεται με σοσιάλ. Κοί αφού στην κοπ.
1: Ιού γίνει τσφαρχάνι.
0: Νουκ μπαϊμόν τσιωτ και μγρόντον Ιού γίνε μάια κότεθ.

Πού ελάς να το μόνο εδώ. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Ιω, νουκ τσουότ. Κοτά η δεδενιέ. Πλάζ, ουβέντος. Δώσκο έμεινε πλάζ. Club FM. Κάπε βέραν.